0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Μοντρόστ, μοντρόστ στολίτια, στολίτια.
3: Hudomušen slovenski pregovor čič ne da nič, stalo pa malo, pomeni, da samo sedenjem in čakanjem ne dosežemo ničesar.